0: Να πάρουμε μαζί μας. Ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: τώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Σκλάβος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα!
1: Έτσι, μπράβο.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε

0: ήρθε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: κακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη.

0: διπάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι α.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος.

0: Και Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμή όλυμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: Κώστα Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα, παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
10: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
11: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν

0: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε παρέα και αυτήν την εβδομάδα Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες. Αύγουστος χωρίς καμία αμφιβολία και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά και σήμερα με βιβλία, με ζώδια, με την σοφία της ημέρας. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβω. Έχω και πάρα πολύ καιρό να δώσω συνταγές. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο ξεκινάω τα αστρολογικά μας για να δούμε πώς θα είναι αυτές οι μέρες. Σε λίγο θα σου μιλήσω πώς μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επιδερμίδα. Εννοείται ότι θα σου μιλήσω για νερό και ύπνο. Καλά, γενικότερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη. Δύο ολόκληρες ώρες είναι αυτές. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσεις πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι υπόσχεση. Δεν είναι απλά λόγια. Ξεκινάω με ζώδια σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Να σου πω βέβαια ότι είναι ένα καλοκαίρι αναπάντεχο, ανατρεπτικό. Και αυτά τα ξαφνικά που θα ζήσουμε στις ζωές μας είναι ουσιαστικά για να μπουν γερές βάσεις για πολύ μεγάλες αλλαγές του Σεπτέμβρη. Σε πολύ λίγο ζώδια Αυγούστου.

Ξεκινάω μέσω τις αστρολογικές προβλέψεις για αυτόν τον μήνα. Από το ζώδιο του Κρυού φωτίζονται θέματα καριέρας, στόχων και επαγγελματικής πορείας. Ίσως τώρα αυτό το μήνα δεις πιο καθαρά προς τα που θέλεις να κατευθυνθείς ή ολοκληρώνεται ένας κύκλος που σχετίζεται με τη δουλειά. Ταύρος, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για σένα. Αποκτάς μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, σχεδίων ή προσωπικής εξέλιξης έρχονται στο προσκήνιο. Σε βοηθάει το σύμπαν να δεις τη μεγάλη εικόνα και να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητες σου αλλά και τις ανάγκες σου. Δίδυμη, ίσως χρειαστεί να αξιολογήσεις τώρα αυτό το μήνα τι αξίζει να συνεχίσεις να έχεις στη ζωή σου, τι αξίζει να το κρατήσεις, να επενδύσεις δηλαδή σε αυτό και ίσως απελευθερωθείς και από βάρη του παρελθόντος. Καρκίνος, έρχονται στο φως επαγγελματικές υποθέσεις μυστικές, είναι μια καλή στιγμή για ειλικρινείς συζητήσεις. Λέων, η καθημερινότητά σου αλλάζει. Μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Παρθένος, δημιουργικότητα, έρωτας και χαρά, εξελίσσεσαι και σου αρέσει πολύ.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε πει αστρολογικά αυτού του μήνα, ζυγός. Εσύ ασχολείσαι με το σπίτι, με τους ανθρώπους που αγαπάς. Ίσως θελήσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στο χώρο σου ή να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους που θεωρείς οικογένειά σου. Ενισχύεις τις ρίζες σου αυτό το μήνα. Σκορπιό, συζητήσεις, συμφωνίες έστω και τον Αύγουστο. Πολλές πληροφορίες έρχονται στα αυτιά σου που θα σε βοηθήσουν για ένα καλύτερο και πιο επικοδομητικό Σεπτέμβρη. Το ξώτης, οικονομικά ζητήματα και θέματα αξιών φωτίζονται πολύ αυτό το μήνα. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να βάλεις κάτω τα έσοδα, τα έξοδα και γενικότερα να δεις τον τρόπο με τον οποίο σπαταλάς τα λεφτά σου. Εγώ καιρός, είσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων, συνειδητοποιείς προσωπικές αλήθειες, ολοκληρώνεις υποθέσεις και παίρνεις νέες αποφάσεις. Υδροχό, υπάρχει τεράστια ανάγκη για να αλλάξεις τη ζωή σου, να κλείσεις εκκρεμότητες και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε κουράζει. Ηχθείς, οι φίλοι είναι στο πλευρό σου, ίσως δεις τώρα καθαρά ποιοι άνθρωποι στηρίζουν πραγματικά τα όνειρά σου και ποια σχέδια αξίζει να συνεχίσεις να αναπτύσσεις.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κρητικής γης.
7: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
8: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη, για σένα να πέσει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Αύγουστο που ναι, νομίζω ότι οι περισσότεροι τέλος πάντων έχουμε τα κεφάκια μας, γιατί και αν δεν έχουμε φύγει ακόμη θα φύγουμε κάποια στιγμή και εμείς διακοπές, δεν το συζητώ. Όπου και αν βρίσκεσαι πάντως, εγώ σου έχω μια πολύ ωραία λύση, γιατί ξέρεις, είναι αυτό το κλασικό, τι να μαγειρέψω σήμερα, τι να κάνω σήμερα, τι να φάω. Τώρα βέβαια, αν είσαι διακοπές, εσύ αφορά, εκτός και αν έχεις νοικιάσει δωμάτιο με κουζίνα. Οπότε δίνω ιδέες. Μπορούμε τη μία μέρα να φτιάξουμε σαλάτα ζυμαρικών με τυρί κότατς, την άλλη κοτόπουλο με ψητά λαχανικά και κοινόα. Μπορούμε την επόμενη να φάμε τονοσαλάτα με φακές. Μπάμιες με κοτόπουλο είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, παιδιά, τρελαίνομαι. Ομελέτα με λαχανικά και φέτα για κάτι πιο ελαφρύ. Μπορούμε να φτιάξουμε σαρδέλες ψητές στο φούρνο με χωριάτικη σαλάτα ή μπιφτέκια με βρώμη, λαχανικά και πατάτες ή λυκοπατάτες. Μετά το γεύμα σου, μην ξεχάσεις την άσκηση. Λίγο περπάτημα και θα δεις μεγάλη διαφορά στο σώμα.

μιλήσει για την τηλεοπτική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα». Μιλάω για τη νέα δραματική παραγωγή του Μέγκα, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου και αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν του Μέγκα. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση. Σιγά σιγά λοιπόν ξετυλίσσεται και η υπόθεση, η πλοκή, αλλά έρχονται και νέοι ηθοποιοί. Βαλέρια Κουρούπη, η οποία αποκάλυψε για το ρόλο της στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», υποδίεται μια ιδιαίτερα σύνθετη γυναίκα, η οποία συνδέεται στενά με έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας, τον Αντώνη Μυριακό. Βαλέρια Κουρούπη, εξαιρετική, την αγαπάμε πάρα πολύ τη Βαλέρια, και εννοείται ότι, παιδιά, θα είναι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός θα είναι. Βασικά νομίζω ότι κλασικά το Μέγκα έχει πάρα πολύ ωραίες τηλεοπτικές σειρές, όπως και ο Α, γιατί συνεχίζεται και τον Μπαμπά Σ' Αγαπώ για δεύτερη χρονιά. Καλά, λοιπόν, έχω δει και το καινούριο τρέιλερ με παραλίες, με καπέλα, με αγκαλιές, με πολύ μυστήριο και με νέους ρόλους. Να σου πω την αλήθεια, είναι υπομονώ να έρθει Σεπτέμβριο, αν και τα περισσότερα σύριαλ θα ξεκινήσουν Οκτώβριο.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Διάβαζα λοιπόν μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μου Βασίλη Μπισμπίκη. Τον αγαπώ τον Βασίλη Μπισμπίκη, βγάζει μια αυθεντικότητα, μια τιμιότητα, μια ειλικρίνεια. Και έκανε λοιπόν μια δήλωση σε αυτή τη συνέντευξη: η Δέσποινα Βανδύ με αγαπάει και παλεύει με τα ελαττώματά μου. Και να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι οι περισσότεροι μέσα σε μια ερωτική σχέση παλεύουμε με τα ελαττώματα του συντρόφου μας, αλλά και με τα δικά μας. Δεν ξέρω, αυτή η ατάκα του Βασίλη έτσι με συγκλώνησε λίγο. Είπε λοιπόν για τη Δέσποινα Βανδύ η Βασίλης Μπισμπίκη: στη Δέσποινα την αγαπάω πάρα πολύ, με αγαπάει και παλεύει με τα ελαττώματά μου. Πολλές φορές νιώθω λίγος μέσα στην καθημερινότητα και τώρα πια έχω τη δύναμη και τη στο λέω κιόλας. Οπότε μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαι αδύναμος. Εγώ δίνομαι 100% για τον άλλον. Πόση μεγάλη γενναιότητα και πόση μεγάλη παραδοχή να λες ότι ναι, έχω ελαττώματα. Όλοι κάποιες φορές στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας νιώθουμε αδύναμοι και είναι πολύ ωραίο να μας το εμπνέει αυτό ο σύντροφός μας, να μπορούμε να το παραδεχτούμε.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμία όλυμπος και γεύματα παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο.

0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης.
1: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
1: και 2810 341019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
2: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν,
1: μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά να πούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε να δούμε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου Έτερος Εγώ, που λατρεύτηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται στον Αντένα, παιδιά. Είναι στον Αντένα και γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές. Το Έτερος Εγώ βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, από την οποία αντλεί τη θεματική και το αφηγηματικό της υπόβαθρο. Αναπτύσσεται σε τρεις κύκλους, των 8 επεισοδίων ο καθένας. Έτερος Εγώ, χαμένες ψυχές, πρώτος κύκλος. Δεύτερος κύκλος, Έτερος Εγώ, κάθαρσης. Και έχουμε και τον τρίτο κύκλο, Έτερος Εγώ, νέμεσης. Και ολοκληρώνεται η ιστορία. Πάρα πολύ ωραία σειρά, παιδιά, εξαιρετική. Και βρίσκω πολύ ωραία ιδέα του Αντένα να απολαμβάνουμε αυτή τη σειρά καλοκαιριάτικο. Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης εξαιρετικός, καλείται να συνδράμει σε μια σύνθετη αστυνομική έρευνα.

Θέλω λίγο να συζητήσουμε για τις ωραίες συνήθειες των ανθρώπων που ζουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτοί που έχουν την υγειά τους, έχουν αυτοί που έχουν τις δυνάμεις τους, είναι αυτοί που απολαμβάνουν το κάθε μέρα σε μεγάλη ηλικία. Γιατί η μακροζωία δεν είναι βαρετή, αλλά θέλει θυσίες. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν πάρα πολλά χρόνια δεν βαριούνται ποτέ. Περπατάνε, γελάνε, δεν κοιμούνται στις 12 παιδιά, κοιμούνται στις 10 και στις 11. Δεν χαζεύουν στο κινητό λίγο πριν κοιμηθούν. Γενικότερα δεν χάνουν ώρες στο κινητό και σε οθόνες. Δεν κάνουν δίαιτες μόδας, αλλά κάνουν σωστή διατροφή. Οι άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια πίνουν πάρα πολύ νερό, δεν τρώνε συχνά έξω, δεν κάθονται όλη μέρα στον καναπέ και δεν έχουν γνωστούς, έχουν μόνο αληθινούς αγαπημένους φίλους. Έτσι κτίζεται η μακροζωία.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε τι είναι ο Αύγουστος στην Ελλάδα. Ο Αύγουστος είναι ύπνος, είναι απολαυστικοί παγωμένοι καφέδες, είναι χαλάρωση σε μια ωραία καρέκλα, ιδανικά του κήπου μας, της βεράτας μας, ή ιδανικά σε μια καρέκλα ή σε μια ξαπλώστρα παραλίας. Είναι σαγιονάρες, είναι να είσαι ξυπόλυτος ξυπόλυτη στην άμμο. Αύγουστος στο καλοκαίρι μας, Αύγουστος στην ψυχή μας, Αύγουστος στην καρδιά μας είναι να πίνουμε πολύ νερό, να διαβάσουμε βιβλίο, να χορταίνουμε ήλιο, να χορταίνουμε δύση, να χορταίνουμε ηλιοβασίλεμα, να βάζουμε αντιλιακό στον άνθρωπο που αγαπάμε, να βάζουμε βέβαια αντιλιακό και σε εμάς. Αύγουστος είναι βόλτες, όχι μέχρι πάρα πολύ αργά, γιατί εγώ το καλοκαίρι, ειδικά στις διακοπές, κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Και είναι και πολύ ωραίο ο μεσημεριανός ύπνος.

0: Είναι 9:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την Ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
2: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία. πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας μετά τις διαφημίσεις. Και βέβαια, επειδή μιλήσαμε λίγο για Μέγκα λίγο νωρίτερα, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί σίγουρα το The Chase με Μαρία Μπεκατόρου. Αναμένεται να το έχουμε και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έχοντας διατηρήσει ισχυρή δυναμική στο πρόγραμμα του Μέγκα με μια απολαυστική Μαρία Μπεκατόρου. Τα δύο μαύρα πουκάμισα που είπαμε λίγο νωρίτερα, με τη σκηνοθεσία να συνυπογράφουν ο Μάριος Καραμάνης και ο Κώστας Κιμούλης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός και Μαριάννα Κιμούλη. Θα συνεχιστεί και το Altsadiri News του Λάκη Λαζόπουλου. Παραμένει στο πλάνο. Έρχεται μια πάρα πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά, εξαιρετική, με πολύ ωραίους πρωταγωνιστές στο Μέγκα, το Κάμπινγκ, το οποίο προχωρά με τατικούς ρυθμούς. Η σειρά του Μέγκα συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα, μαύρη κωμωδία. Ο δικός μου αγαπημένος, λατρεμένος Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου πλαισιώνονται από ένα πολύ ωραίο κάστ αγαπημένων ηθοποιών. Και έχουμε και νέα σειρά που ξεκίνησε γυρίσματα. Σύγκρουση λέγεται, ερωτικό δικαστικό θρίλερ, 8 επεισοδίων που το υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέκος Κυράνης. Εξαιρετικό.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σου είπα όλα τα τηλεοπτικά του Μέγκα που έπρεπε να ξέρεις. Έχουμε βέβαια και κάποια thriller, αλλά okay. Και πάμε να μιλήσουμε για τον Χαβιέ Μπαρδέμ, άλλος λατρεμένος. Έγινε ο πρώτος Ισπανός ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στο Hollywood και τη μύτη του, ναι, και τη μύτη του στο τσιμέντο. Μία πολύ ωραία τιμητική τελετή έγινε πριν από κάποιο διάστημα στο Λος Άντζελες, σε μία πολύ ωραία στιγμή γεμάτη οικογενειακή συγκίνηση, αναμνήσεις και χιούμορ. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έγινε ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός ο οποίος τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο Hollywood, σε ένα πολύ συμβολικό χώρο της κινηματογραφικής ιστορίας. Ο 57χρονος Χαβιέ Μπαρδέμ άφησε τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του στο τσιμέντο, ακολουθώντας μια παράδοση που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του σινεμά. Αλλά αντί να περιοριστεί στο καθιερωμένο τελετουργικό, ο ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει και το αποτύπωμα της μύτης του στο τσιμέντο, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους. Εντάξει, τον αγαπώ το Χαβιέ Μπαρδέμ. Φυσικά ήταν και η Πενέλοπε Κρούς δίπλα του. Τι θα έλειπε η γυναικάρα του?

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετίζω, ελάχιστα λεπτά πριν σας δώσω πολλά πολλά φιλιά και πολλές αγκαλιές και ελάχιστα λεπτά πριν να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε πει τα τηλεοπτικά μας και τι δεν έχουμε πει, παιδιά. Πάλι δεν έδωσα συνταγή, εξαιρετικά, πολύ καλά. Δεν έδωσα λοιπόν συνταγή, δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω κάποια έτσι στο τέλος, κάποια tips καλοκαιρινά για όλα τα ζώδια. Ο κρυός, καλοκαιρινό φλερτ, πολυφλερτ. Ο Ταύρος, ο έρωτας γίνεται σταθερός. Οι δίδυμοι έχουν εσνοριμίσει καρκίνη. Η καρδιά τους ανοίγει σε νέα πρόσωπα. Οι λέοντες πρωταγωνιστούν. Οι παρθένοι κάνουν νέες νοριμίες. Οι ζυγοί είναι πολύ στα όπα τους και στα ρομαντικά τους. Οι σκορπιοί έχουν πάθος. Οι τοξότες έχουν πολλά ταξίδια. Η εγώκερη, μια σχέση προχωράει στο επόμενο βήμα. Η υδροχόη, ξαφνικές νοριμίες. Και οι χθείς, πολύ πολύ ρομαντικοί με όμορφες εκπλήξεις στη ζωή τους. Φιλιά πάρα πολλά λοιπόν, να προσέχετε για να έχετε, αυτό σας λέω μόνο, να προσέξετε την υγεία σας, να κοιμάστε και να πίνετε πάρα πολύ νερό. Ραντεβού αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.

Αποστολία Ζώη. Δεν είσαι εδώ, καλέ εδώ είμαστε. Και τούτη εδώ την εβδομάδα καλώς ήρθατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και στο βεβαίως καλοκαιρινό αφιέρωμα που κάνουμε κάθε χρόνο με τα 200 που παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για περίπου 2 ώρες σήμερα και βεβαίως κλασικά άλλες 2 ώρες αύριο, σύνολο 4, και θα ακούσουμε τι άλλο, αυτά τα οποία συγκεντρώσαμε για τούτη εδώ τη χρονιά. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε κανονικά, είναι και αρκετά κομμάτια που είναι πιο παλιά, τα οποία όμως είναι πολύ κοντά στη σαραντάδα και βεβαίως διεκδικούν και αυτά, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μία θέση στον ήλιο. Αφήνουμε την Αποστολία Ζώη για το ξεκίνημα και πάμε στον Άρη Πετράκη με στα μάτια.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

ένα πιο παλιό βέβαια κομμάτι του Γιώργου Μαζονάκη που ακόμα και τώρα παίζει πάρα πολύ. Μαζό ακόμα. Μια χαρά ο Μαζονάκης, δεν το συζητώ και με τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Αφήνουμε το Μαζονάκη και πάμε σε μια συνεργασία Τζίμπο και Ντέμι. Αποθυμένα, τι κακό που είναι να έχεις αποθυμένα. Ιδίως άμα τα βγάζεις παιδιά στη σχέση, ό,τι χειρότερο. Σας το λέει ο συμβουλάτορας εκπομπής εδώ. Λοιπόν, Κώστα Στόπλος στην παρέα σας, όχι δεν κάνει συμβουλές για τέτοια, είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ακόμα περισσότερες ελληνικές επιτυχίες και βεβαίως μόνο εδώ από την ΑΕ.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Η Άνω Διάνος χωράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς Βιλεολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Διάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Διάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Διάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου, στην Άνω Διάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την Ελιά και τον πολύτιμο καρπό της κριτικής γης.
2: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

την αγκαλιά της Βάνας. Βάνα Πανταζοπούλου, αγκαλιά σου. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και στο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι στα 200 που παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Είναι και πολλά κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά, τα οποία είναι πάντα πολύ κοντά μέσα στη σαραντάδα. Και η επόμενη κυρία δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο, η Δέσποινα Βανδύ, την αγαπάμε πολύ. Καλά να περνάτε, αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Για να δούμε και τούτο εδώ το καλοκαίρι, βεβαίως και αυτό θα είναι το ζητούμενο για όλους μας, να περάσουμε καλά, όσο γίνεται πιο καλά στην εποχή μας.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αντί να λες ευχαριστώ, γκρινιάζει ο Γρηγόρης Πετράκος. Η αλήθεια είναι ότι λένε στην σχέση, τέλος πάντων, καλό είναι να μην υπάρχει αχαριστία, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, είπαμε. Συνεχίζονται οι συμβουλές, όπως έχετε καταλάβει εδώ. Λοιπόν, μέσα από το Top 200, φυσικά τα 200 κορυφαία από το Media Inspector. Αφήνουμε λιγάκι τον Γρηγόρη και πάμε στον Ιορδάνη. Ιορδάνης αγαπητός. Εξάρτηση. Ούτε αυτό είναι καλό. Ούτε αυτό είναι καλό να είμαστε εξαρτημένοι, τέλος πάντων, εντελώς από μια σχέση.

ανάγκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Καρέκλα.
7: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και 100 γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή.

μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδίου, πρέπει να σας πω, η εξαιρετική Άλκη της Πρωτοψάλτη, μας τραγούδισε «Νικητές χαμένοι». Να είμαστε και πάλι μαζί, ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το καλοκαιρινό αφιέρωμα με τα 200 τα οποία παίζουν περισσότερο τούτη εδώ τη χρονιά, έτσι όπως τα συγκεντρώσαμε φυσικά από την IFPI. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Αντώνης Ρέμος, Mente Fuerte, πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε αυτό το κομμάτι, πολύ μεγάλη, πόσο θέλω.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Νομίζω ότι ήταν το τραγούδι που την έκανε να λάμψει, το τραγούδι που μας εκπροσώπησε και ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά πρέπει να σας πω δείχνει ξεκάθαρα τις φωνητικές της ικανότητες, ο λόγος βέβαια για την Κλαυδία με την αστερομάτα της. Η ώρα περνάει και πίσω δεν γυρνάει, έτσι τη λένε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός στη συνέχεια. Αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Ωραίο αυτό. Μ' αρέσει και είναι και λίγο με την καλή έννοια, επιθετικό έτσι λιγάκι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας καλλιτέχνης που νομίζω τα τελευταία περίπου 4 χρόνια είναι πραγματικά σαρωτικός.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
7: Και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Μία τραγουδίστρια που για μένα είχε πάντα πολλές δυνατότητες, πρέπει να σας πω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η Άσπα μας τραγούδησε «Μόνη μου». Βεβαίως δεν είστε μόνοι σας. Έχετε εδώ τι άλλο, το αφιέρωμα, την διακοσάδα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε κάθε καλοκαίρι, όπου συγκεντρώνουμε εδώ από το ελληνικό Top 40 τα 200 που έχουν ακουστεί περισσότερο. Διευκρινίζω ότι πολλά κομμάτια είναι πιο παλιά, τα οποία παρόλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ και είναι και πολύ κοντά στην σαραντάδα, πολλές φορές να μπουν δηλαδή μέσα στη σαραντάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης, πολύ αξιόλογος κατ' εμέ, Δήμος Αναστασιάδης, θα μας τραγουδήσει «Μη χανόμαστε, δεν χανόμαστε, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο».

0: Νομίζω ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε ξεχωρίσει με την ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα, ο λόγος βέβαια για το «Μου έλειψες πολύ». Και αυτό πολύ πολύ κοντά κάποιες στιγμές μέσα στη σαραντάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο νομίζω το ξέρετε, είναι από τα αγαπημένα μου. Οι Μέλισσες θα μας τραγουδήσουν «Για μια μοναχική καρδιά». Όμως κάπου εδώ πέρασε και η ώρα, βασικά πέρασαν 2 ολόκληρες ώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, εννοείται, για να συνεχίσουμε κανονικά το αφιέρωμά μας το καλοκαιρινό με τα 200 τα οποία συγκεντρώσαμε εδώ από το ελληνικό Top 40. Κώστας Ζητόπουλος ήταν μαζί σας, αύριο την ίδια ώρα και πάλι παρέα. Και πάμε να ακούσουμε δυνατά, τι άλλο, τις Μέλισσούλες με τη μοναχική καρδιά.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 €. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67 €. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90 €. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39 €.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας και πάλι και καλό Σάββατο Κυριακό. 8 Αυγούστου σήμερα και χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Είτε είσαι στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο ή ετοιμάζεσαι για μια όμορφη βόλτα, για τις επόμενες 2 ώρες θα αφήσουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας φτιάχνει τη διάθεση. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και θέλω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού. Ξεκινάμε με όμορφα τραγούδια και καλή παρέα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να πούμε ότι η ελληνική μουσική είναι θησαυρός. Αυτό μας αρέσει στην Ελλάδα, ότι μουσικά χωράνε όλοι. Μπορεί μια παρέα να ξεκινήσει το βράδυ με έντεχνα, να συνεχίσει με λαϊκά, να χορέψει τα νησιώτικά μας και να κλείσει με ένα δυνατό pop τραγούδι. Αυτή είναι η ομορφιά της ελληνικής μουσικής, έχει τεράστια ποικιλία και τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξεις στρατόπεδο, ακούς αυτό που σε εκφράζει και τελικά αυτό είναι που μετράει.

Πάμε να θυμηθούμε μια ελληνική παροιμία. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κόλλιος τον Αύγουστο. Το ξέρετε, οι παλιοί ήξεραν να χωρούν μεγάλη σοφία σε λίγες λέξεις. Μας θυμίζει ότι όλα έχουν τη σωστή στιγμή τους. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι να μην βιαζόμαστε, να ζήσουμε τη ζωή, αλλά να τη χαιρόμαστε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της Κρητικής Γης.
5: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
0: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς στο δεκάδα κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Θέλω σήμερα να κάνεις κάτι πολύ απλό. Να στείλεις στα social του σταθμού ποιο είναι το ελληνικό τραγούδι που όσες φορές κι αν το ακούσεις δεν το κάνεις ποτέ skip. Εκείνο που μόλις ξεκινήσει δυναμώνει την ένταση. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις επιλογές σας στα social του σταθμού.

Έχω καταλάβει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος σε κάθε παρέα που λέει: παιδιά, σήμερα θα γυρίσουμε νωρίς. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να κοιμηθώ. Και είναι πάντα ο τελευταίος που φεύγει από το μέρος που πηγαίνουμε. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζουμε να τον πιστεύουμε κάθε φορά, αλλά συμβαίνει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Αν μόλις τώρα άνοιξες το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε μαζί με αγαπημένες επιτυχίες, ωραίες ιστορίες και φυσικά τη δική σας παρέα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, οπότε μείνε εδώ και συνεχίζουμε.

0: Μάρτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 8 Αυγούστου του 2004, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ταινίες του προβάλλονται μέχρι και σήμερα και συνεχίζουν να μας κρατούν συντροφιά, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, αρκεί να πατήσει κάποιος το play.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έχω παρατηρήσει κάτι. Υπάρχουν τραγούδια που στην πρώτη ακρόαση περνούν σχεδόν απαρατήρητα. Δεν τα παίρνεις χαμπάρι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ένα τραγούδι να γίνει επιτυχία, να σου κολλήσει ή το οτιδήποτε. Και μετά από λίγο γίνεται το αγαπημένο σου. Ίσως γιατί δεν αλλάζουν τα τραγούδια, αλλά αλλάζουμε εμείς.

0: Είναι 1:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6,85 €. Όλοι οι χυμοί πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3,48 €. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

ψυχή σου. Η δύναμη της μουσικής λοιπόν είναι απίστευτο πως ένα τραγούδι μπορεί να σε ταξιδέψει, να ακούσεις τις πρώτες δύο νότες και να θυμηθείς ένα καλοκαίρι, έναν άνθρωπο, ένα ταξίδι ή μια στιγμή που είχες σχεδόν ξεχάσει. Αυτό είναι η μουσική άλλωστε, δεν είναι μόνο ήχος, είναι στιγμές, είναι αναμνήσεις.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη συντροφιά αυτό το 2ωρο όπου κι αν μας άκουσες. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πραγματικά που ήσασταν εδώ μαζί μου αυτό το πανέμορφο δυνατό διωρό. Να περνάτε όμορφα, να βρίσκετε χρόνο για τους ανθρώπους που αγαπάτε και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο στη μέρα σας για ένα καλό τραγούδι. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, εδώ, την ίδια ώρα. Σας φιλώ, γεια σας.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Η Άνω Βιάνος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάσου Ηλαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου. Από το απόγευμα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση με περίπτερα τοπικών παραγωγών, όπου θα βρείτε παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τοπικές γεύσεις και δημιουργίες της Βιάνου. Το βράδυ, η γιορτή συνεχίζεται με μουσική και διασκέδαση. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου διοργανώνει μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τη Μαρία Μπελιμπασάκη, τον Ευρυπίδη Ρωσίδη, τον Γιάννη Δοξαστάκη και τον Στέλιο Μακρόπουλο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλα Χαγγέλου Άνω Βιάνου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με τον Αναστάση Μπούχλη και τον Αντώνη Κουράκη. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Εύη Παπαδάκη. 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Τρίτη γιορτή η Ελιάσου Ελαιολάδου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και τον πολύτιμο καρπό της Κρητικής Γης.
2: Αγάπη για γύρε, παλιά μ' αγάπη για γύρε, κι ας με ξαναπληγώσεις.
3: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνο.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Αποφάσεις που παίρνει ο καθένας και είναι υπεύθυνος για αυτές. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Είναι απόφασή σου. Εσείς τι έχετε αποφασίσει για αυτό το καλοκαίρι? Τώρα θα μου πεις, έχουμε αποφασίσει να πάμε στις Μαλδίβες, αλλά δεν μας βγαίνει. Ξέρετε κάτι, με ένα όνειρο, με λίγη φαντασία, δεν ξέρω, με ένα κοκτέιλ στο χέρι, ίσως και να πετυχαίνει κάπως να βγει αυτό το σχέδιο. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για το soundtrack αυτό που μπορεί να σας ταξιδέψει, ακόμα και αν σας πηγαίνει στη δουλειά. Γιατί συμβαίνουν και αυτά και τα ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα, για τις αποφάσεις του Αντώνη Ρέμου, ακούμε διάφορα για τον επόμενο χειμώνα, ότι δεν θέλει να ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα, για τις αποφάσεις του Αντώνη Ρέμου, ακούμε διάφορα για τον επόμενο

Εδώ είμαστε και δεν μας αρέσει να χρωστάμε σε κανέναν και πουθενά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου, λοιπόν. Πες μου, τι σου χρωστάω. Ναι, και μία πόρτα πίσω που κλείνει. Εδώ είμαστε ζωντανά μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026.

πώληση βέβαια. Έτσι, εννοείται, πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι τι μαγιό θα φορέσουμε. Το πρόβλημά μας είναι σε ποια θάλασσα θα βουτήξουμε. Να περάσουμε όμορφα, ξένιαστα, μερικές στιγμές έτσι. Σχεδόν κάθαρσης θα έλεγα, γιατί η θάλασσα το κάνει αυτό. Στα καλύτερά της αυτή την εποχή, εννοείται και στα πιο ζεστά της. Ελπίζω να είστε κάπου και να την απολαμβάνετε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Παρπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Παρπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, και αυτή τη συνεργασία τη θυμάμαι καλά και είναι από τις αγαπημένες μου, ίσως βέβαια και από τις σχετικά λίγες που έχω πάει ποτέ στα μπουζούκια. Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα με ρωτήσετε ποια χρονιά, αλλά είναι ωραίο που υπάρχουν ακόμα και τους ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τη Δέσποινα Βανδύ, έτσι σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Μιλάμε και για ένα αγόρι πράγμα στα 41 του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα. Έτσι, τελικά κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός. Όπως και το επόμενο κορίτσι πράγμα, η Κέτι Γαρμπή.

Αυτό είναι. Οι πιο μικρές λέξεις τελικά βγάζουν το μεγαλύτερο νόημα. Ένα ναι ή ένα όχι. Και οι δύο έχουν από 3 γράμματα. Τυχαίο, δεν νομίζω.

0: εύκολα. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί ο Νίκος Απέργης να λέει χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια, όμως εμείς δεν έχουμε τα ίδια. Έχουμε κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά και κάτι διαφορετικό με την ενότητα της Ξένιας Κούρτογλου εδώ στο ραδιόφωνο μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο. Συμβουλές ευζωίας με πράγματα που πολλές φορές μπορεί και να τα ξέρουμε, αλλά χρειάζεται να τα ακούμε ξανά και ξανά. Σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι και πάλι μαζί σε λίγο.
1: Κάτι που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά είναι το έντονο άγχος μπροστά σε κάτι που θέλουν να κάνουν αλλά το φοβούνται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν έχετε να πάτε σε μια συνέντευξη για δουλειά ή όταν πάτε να δώσετε εξετάσεις, είτε στο σχολείο είτε για το δίπλωμα του αυτοκινήτου, όταν ετοιμάζεστε για το πρώτο ραντεβού με κάποιον που σας αρέσει πολύ ή και ακόμα όταν πρόκειται να δώσετε μια ομιλία για τη δουλειά σας. Καταρχήν θέλω να τονίσω πως είναι πολύ φυσιολογικό να σας πιάσει ένα τέτοιο συνέστημα άγχους μπροστά σε καταστάσεις που δεν έχετε ξαναζήσει, γιατί είναι η φάση που βγαίνετε από τη ζώνη άνεσής σας και δοκιμάζετε κάτι καινούριο. Επίσης να θυμάστε πως ένα τέτοιο έντονο συνέστημα είναι απλά ένας δείκτης, σαν ένα καμπανάκι που χτυπάει για να σας βάλει σε εγρήγορση ώστε να είστε προσεκτικοί και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Για να μπορέσετε όμως να διαχειριστείτε αυτό το έντονο άγχος και να αποφύγετε την πιθανότητα να σας εγκλωβίσει και να σας ακινητοποιήσει, θα σας προτείνω τρεις αποτελεσματικές κινήσεις. Στο νούμερο 1. Αναπτύξτε ενδυναμωτικό εσωτερικό διάλογο. Μπροστά σε κάτι που φοβάστε, η εσωτερική σας φωνή συνήθως λέει «Πάει, καταστράφηκα, θα αποτύχω και τι θα γίνει αν αποτύχω». Όμως δεν ξέρετε ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων και όσες πιθανότητες υπάρχουν να μην τα πάτε καλά, άλλες τόσες υπάρχουν να τα πάτε καλά. Γι' αυτό επιλέξτε να σκεφτείτε και να πείτε μέσα σας και τι θα γίνει αν πετύχω. Και αυτό θα σας βοηθήσει να πάτε στο νούμερο 2. Φτιάξτε νοερά μια θετική εικόνα. Επειδή το μυαλό λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τις εικόνες, σκεφτείτε την επιτυχημένη εκδοχή της έκβασης των πραγμάτων και δείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει αυτό που σας αγχώνει. Φανταστείτε τη σκηνή όπου θα πάρετε πολύ καλό βαθμό στις εξετάσεις ή θα κάνετε μια πολύ πετυχημένη ομιλία ή θα εξελιχθεί σε μια όμορφη εμπειρία και για τους δυο σας αυτό το πρώτο ραντεβού. Η εικόνα που θα φτιάξετε αμέσως θα καταλαγιάσει το άγχος σας και θα σας κάνει να νιώσετε δύναμη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Και στο νούμερο 3. Μετατρέψτε το άγχος σε κινητήρια δύναμη. Θυμηθείτε πως το άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό. Είναι απλά ένα συνέστημα φόβου για πιθανή αρνητική έκβαση σε κάτι που δεν ξέρετε ή δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα. Έχοντας κάνει τις πρώτες δύο κινήσεις που εστιάζονται στις πιθανότητες της επιτυχίας, μπορείτε να μπείτε σε εγρήγορση, μεταμορφώνοντας την ενέργεια του άγχους σε παρατηρητικότητα και παραπάνω προσοχή. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο σας το άγχος μπορεί να σας κρατήσει εστιασμένους σε αυτό που θέλετε να πετύχετε και να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε καλύτερα για την περίσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Φίξ, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

και αγαπημένες συναντήσεις και συναντήσεις ξαφνικές, έτσι, και ναι. Εκεί είναι που ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον, όλη μας την προσοχή σε ανθρώπους που έχουμε καιρό να τους μιλήσουμε και να τους δούμε από κοντά. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ πέρα πάρα πολλά τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε δύο ολόκληρες ώρες, είτε με λίγα είτε με πολλά λόγια, πάντα με πολλή μουσική όμως και πολλή αγάπη. Όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: το πονάει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμία Όλυμπος και γεύματα Παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Παρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αριέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
5: Και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
8: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
8: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
8: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα είναι κοντά σας. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου. Το αθλητικό πανόραμα είναι εδώ για την επόμενη μία ώρα, κοντά σας, παρέα σας, για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Είστε πάντα συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα, Υδρόγειο ακούτε 106,9 στα FM. Στο σημείο αυτό να θυμίσω για τους φίλους, τους μακρινούς εκτός Κρήτης, ότι έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Τρίτος και τελευταίος μήνας για το καλοκαίρι, 8 Αυγούστου, σε μία εβδομάδα από σήμερα έχουμε την μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου. Το επόμενο αυτό Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Αυγούστου, το αθλητικό πανόραμα δεν θα είναι στον αέρα, έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει δραστηριότητα. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει αθλητικό πανόραμα στον αέρα του Ιδρώγειος. Λοιπόν, να συστηθούμε καταρχήν, το κάνουμε άλλωστε πάντα, για τύχουν νέους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος, που βρίσκεται που αλλού, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος. Δεν υπάρχει επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν κάποια φιλικά παιχνίδια από τις ομάδες που ξεκίνησαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει θα το δούμε μαζί μέχρι και τις 8. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε, και σήμερα υπάρχει αφιέρωμα σε ομάδα του Ηρακλείου. Το κάναμε άλλωστε κάθε χρόνο όλη αυτή την καλοκαιρινή περίοδο. Δίνουμε βήμα, δίνουμε μικρόφωνο στους ήρωες, τους εραστέχνες του τοπικού ποδοσφαίρου. Πριν πάμε λοιπόν για την σημερινή μας συνέντευξη, να θυμίσω ότι και για σήμερα η παρέα μας εδώ στο στούντιο, η συντροφιά μας η ραδιοφωνική, ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε παρέα τους χορηγούς μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, γνωστές εταιρείες σε όλους και όλες εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ίδια τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεια. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για σας που χτίζετε και χρειάζεστε για το σπίτι ή την οικοδομή σας τα κορυφαία υλικά, πουσιδηρικά, εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα παπαγάλος, όλες οι επώνυμες εταιρείες, τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης και το συσκευή.gr. Επισκέπτε σε διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις τη δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, που είναι βέβαια σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιοκόρδα.

0: θα συνεχιστεί εδώ στο Ηράκλειο, εν ώψη βεβαίως του μεγάλου αγώνα που υπάρχει την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 του μήνα εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έχουμε τον φετινό τελικό του Super Cup, ο κυπελούχος Όφη απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Περισσότερα όμως για τον Όφη και για όλη την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό το πρώτο μέρος, όπως έχουμε καθιερώσει και φέτο αλλά και όλα τα προηγούμενα εδώ και 5 χρόνια, δίνουμε λόγο, μικρόφωνο σε όλα τα σωματεία από όλες τις κατηγορίες του Ηρακλείου, και σήμερα έχω την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να φιλοξενώ ένα παλιό καλό φίλο και συμπαίχτη, ο οποίος καλείται να χτίσει μια ομάδα από την αρχή, και μιλάω βεβαίως για την ομάδα του ΠΑΟ Δειλινών, που μετά τα τελευταία γεγονότα αποφάσισε η νέα διοίκηση που εκλέχτηκε με τον Νίκο Καταξινό να είναι ο νέος πρόεδρος, η ομάδα να κάνει επανεκκίνηση από την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ. Για να γίνει αυτό, η διοίκηση θεώρησε τον πιο ιδανικό άνθρωπο για αυτή την δουλειά, τον Γιάννη Τολουσκά, ένα προπονητή ο οποίος είχε ξαναπεράσει από την ομάδα του ΠΑΟ Δειλινών. Έχω λοιπόν απόψε τη χαρά να φιλοξενώ ένα παλιό καλό φίλο και συμπαίχτη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, επιστροφή λοιπόν για την ομάδα των Δειλινών. Είχες ξαναπεράσει από την ομάδα, έτσι?
1: Ναι, είχα ξαναπεράσει από το πόστο του υπεύθυνου των Ακαδημιών.
0: Ναι. Η διοίκηση, η τωρινή όμως, θεώρησε ότι είσαι ο ιδανικός άνθρωπος που μπορεί να κάνει την σωστή επανακίνηση για την ομάδα.
1: Ναι, και υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Όπως είπα, ήμουν υπεύθυνος Ακαδημίας του ΠΑΟ Δειλινών, με τον πρόεδρο τότε, τον Βαγγέλη τον Κεφαλούκο, να μου δώσει τα ενία του υπεύθυνου των Ακαδημιών. Αποτέλεσμα, το υπεύθυνο της Ακαδημίας τότε ήταν η δημιουργία της ομάδας, μιας ομάδας youth.
0: Το youth league
1: που λάβανε μέρος. Ο βασικός κορμός της φετινής ομάδας, που θα ξεκινήσουμε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, από την αρχή, με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Καταξινό, ο βασικός κορμός της ομάδας αυτής είναι τα παιδιά εκείνα.
0: Που είχα τότε στις ακαδημίες.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ομάδα των Δειλινών φέτος στο πρωτάθλημα της β' κατηγορίας θα έχει παιδιά ηλικίας από 16 μέχρι 19. 20 χρονών.
0: Παιδιά που έχεις πριν από μερικά χρόνια λοιπόν στις ακαδημίες, η νέα διοίκηση μετά την παρέτηση του Βαγγέλη, του Κεφαλούκου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς παραμένει κοντά στην ομάδα, έτσι, είναι εξοδιοικητικά πλέον.
1: Ναι, σωστά που λες.
0: Σε προσέγγισε για ένα νέο ξεκίνημα, δήλωσες από ό,τι μπορώ να γνωρίζω ότι δεν θα μπορούσες να απουσιάζεις από αυτό το νέο ξεκίνημα της ομάδας, αφού θα έχεις να διαχειριστείς παιδιά που ήδη τα γνωρίζεις.
1: Ναι, έτσι είναι. Και εγώ θέλω να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Εγώ, σε όσες ομάδες έχω δουλέψει, έχω δημιουργήσει κάποιους δεσμούς, κάποιες σχέσεις με τους παίκτες. Ακόμα λέει και παιδιά τα οποία τα είχα ξεκινήσει το μακρινό 1996-97, όταν πρώτο ασχολήθηκα με τις ακαδημίες.
0: Με ακαδημίες κυρίως έχεις ασχοληθεί μέχρι τώρα, έτσι? Ναι.
1: Και με προπονητή, και σαν προπονητής ομάδων. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το 96-97 που ξεκίνησα τις ακαδημίες στην τότε αγαπημένη μου ομάδα, όπως και σένα, στον Εθνικό.
0: Μια πονεμένη ιστορία, θα πάμε στη συνέχεια εκεί.
1: Ναι, υπάρχουν παιδιά ακόμα στον δρόμο που με συναντούν και βλέπεις το βλέμμα τους ότι κάτι αισθάνονται, κάτι μας δένει.
0: Σε ακούω συγκινημένο που μιλάς για τον Εθνικό, έτσι? Ναι, είναι μια ομάδα η οποία αγάπησα, αγωνιστήκαμε, εσύ πρόσφερες και στη συνέχεια και από άλλο πόστο πέρα από ποδοσφαιριστή και στις ακαδημίες, έτσι?

0: Γιώργο, όταν σε μια ηλικία 14-15 χρονών ξεκινάς να κάνεις κάτι που σου αρέσει, πας σε μια ομάδα η οποία ομάδα αυτή σε βοηθάει να παίξεις μέχρι και μη επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, ναι, με λίγα λόγια.
0: Και από την ομάδα αυτή στη συνέχεια ξεκινάς και το κομμάτι το προπονητικό, και μετά είναι, η ομάδα αυτή
1: είναι,
0: βλέπεις...
1: Το δέσιμο είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχει, όταν η ομάδα αυτή
1: πονάει, αυτό πονάει, αυτό πονάει, αυτό πονάει, αυτό πονάει. Και δεν είναι μοναθηνικό, θα πάμε γιατί είναι πολλά σωματεία που έχουν εξαφανιστεί. Θα πάμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Λοιπόν, η διοίκηση των Διληνών.
0: Ναι, να γυρίσουμε στα Διληνά. Η διοίκηση των Διληνών μου έκανε
1: λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν να αγωνιστεί η ομάδα, να κάνει επανεκκίνηση από την δεύτερη κατηγορία. Και πώς θα κάνει επανεκκίνηση? Με παιδιά από τις ακαδημίες που ήδη διαθέτει και με ποδοσφαιριστές που είχε δώσει δανεικούς σε διάφορα σωματεία, οι οποίοι θα επιστρέψουν, γιατί οι περισσότεροι παίχτες από την περσινή σεζόν, η μεγάλη πλειοψηφία, έχει αποχωρήσει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα Διληνά ανέκαθεν ήταν μια περιοχή η οποία έβγαζε παίχτες.
1: Και υπήρχε ακόμα, και δηλαδή, δεύτερη ομάδα στα Διληνά. Πέρα από τον ΠΑΟ Διληνών, υπήρχε και ο Ολυμπιακός Διληνών.
0: Και ο Ολυμπιακός Ηρακλείου, άλλη μια ομάδα η οποία σταμάτησε και αυτή τη λειτουργία της. Ένα βασικό κομμάτι που έχει η περιοχή εκεί πέρα και αυτό που βοηθάει πάρα πολύ και το οποίο θέλω να το συζητήσουμε γιατί θέλει μια φροντίδα, είναι το γηπεδάκι.
1: Θα πάμε εκεί με τη σειρά τους. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Θα πάμε και στο γηπεδάκι που θέλει αναβάθμιση, που θέλει βοήθεια από τον Δήμο. Θα τα δούμε και αυτά, αγαπητέ Γιάννη. Να πούμε καταρχήν, γιατί το αμέλησα, ότι θα είσαι προπονητής στην πρώτη ομάδα. Ο Άγγελος Ολγυριτζής, ένας επίσης ποδοσφαιράνθρωπος του Ηρακλείου, θα είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών, έτσι?
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Με τον Άγγελο είχαμε συνεργαστεί τότε στο κομμάτι των Ακαδημιών, όταν είχα αναλάβει εγώ την υπευθυνότητα του τμήματος αυτού. Είχε έρθει ο Άγγελος, είχε βοηθήσει, με είχε βοηθήσει, τον είχα βοηθήσει και θεώρησε η ομάδα ότι καλό θα ήταν να συνεχίσει ο Άγγελος στο κομμάτι των Ακαδημιών.
1: Ωραία, λοιπόν, σε κάλεσε η διοίκηση και σου λέει: Γιάννη Λούσκα, σε θέλουμε πρώτο προπονητή στην πρώτη ομάδα και θέλω να χτίσεις μια ομάδα για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον, έτσι, υποθέτω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Όταν ξεκινάς μια ομάδα που στην πλειοψηφία της το ηλικιακό το είπαμε προηγουμένως, επομένως θα υπάρχει και η απειρία, επομένως της δίνεις με ένα βάνζο που λέγαμε παλιά, ότι εντάξει, θα παίξουμε την μπάλα μας φέτος, θα προσπαθήσουμε, θα πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να βάλουμε τις βάσεις, γιατί ώστε μετά από 2, 3, 4 χρόνια η ομάδα πρέπει να ξαναβγεί με δικά της παιδιά. Το βασικό είναι αυτό, να βγει με δικά της παιδιά, αν μπορέσει να ξαναβγεί στην κατηγορία που ήταν και παραπάνω, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο.
1: Το ζητούμενο δεν είναι η άνοδος, αγαπητέ Γιάννη, της ομάδας στην κατηγορία. Το ζητούμενο είναι καταρχήν τα παιδιά να βρουν μια ποδοσφαιρική κυψέλη και να μπορούν να αγωνιστούν με αυτά που έχουν την αγάπη για το άθλημα. Δεύτερον, ξέρουμε ότι ο αθλητισμός βοηθάει από πολλές άλλες απόψεις τα παιδιά να μένουν εκεί συγκεντρωμένα στο αθλητισμό και να αποφύγουν τις λεγόμενες σιρήνες, όποιες μπορεί να είναι αυτές, από γύρω γύρω, έτσι?
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Αυτό νομίζω είναι το πρώτο ζητούμενο. Και στη συνέχεια, αν η ομάδα βγάλει δικά της παιδιά και μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν το άλμα παραπάνω ή να ανέβει η ομάδα παραπάνω κατηγορία, είναι καλοδεχόμενο.
0: Σωστά το λες. Πρώτα κοιτάμε να συνεχίσει η ακαδημία, να κρατήσουμε τα παιδιά όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε. Να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, γιατί εγώ προσωπικά είμαι ένα άτομο του αθλητισμού, είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Θέλω να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, θα αποφύγουν πολλές κακές, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών.
1: Στραβοπατήματα, θα το πω.
0: Ναι, κακές στιγμές της ζωής.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχετε ένα γήπεδο το οποίο είναι 5x5, 8x8, δεν είναι 8x8, κάτι ενδιάμεσο είναι εκεί.
0: Κάτι ενδιάμεσο
1: είναι. Αυτό το γήπεδο νομίζω ότι βοηθάει, τουλάχιστον όσον αφορά τις ακαδημίες, αλλά επειδή έχω ιδία άποψη, γιατί το έχω επισκεφτεί τελευταία αρκετές φορές, θεωρώ ότι υπάρχει, χρειάζεται μια βελτίωση, μια αναβάθμιση. Χρειάζεται, το γήπεδο αυτό ανήκει στον Δήμο, έτσι.
0: Υπάρχει, ανήκει στον Δήμο, από ό,τι ξέρω και εγώ, από ό,τι ξέρω από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, έχει παραχωρηθεί στην ομάδα του ΠΑΟ Βιλινών.
1: Η ιδιοκτησία είναι όμως του Δήμου.
0: Η ιδιοκτησία είναι του Δήμου. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες περίπου, έγινε μία συνάντηση των ανθρώπων του Δήμου με τους ανθρώπους του Συμβουλίου και την παρουσία
1: με την αδίκηση, να,
0: και παρουσία του Βαγγέλη του Κεφαλούκου, του απερχόμενου Προέδρου, και από ό,τι ξέρω θα γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης του γηπέδου.
1: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί στο μικρό γήπεδο είναι η Κυψέλη. Είναι η Κυψέλη, η ποδοσφαιρική Κυψέλη, η αθλητική Κυψέλη για την περιοχή των Δειλινών, που πραγματικά το έχει ανάγκη, αφού δεν υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε. Η επόμενη ερώτησή μου τώρα είναι η αθλητική χώρη, Γιάννη. Ανασταλτικός παράγοντας όχι μόνο για τα Δειλινά, αλλά για αρκετές ομάδες. Οι ελλείψεις αγωνιστικών χώρων, που σημαίνει ότι οι ομάδες πρώτον αναγκάζονται να μετακομίζουν από γήπεδο σε γήπεδο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και για τους αγώνες,
0: αλλά να πληρώνουν γι' αυτό,
1: και πέρα από αυτό χάνουν έσοδα από διεθνιστικές πινακίδες, και επιπλέον έχουν τα έξοδα, θα πρέπει να πληρώσουν το γήπεδο για την προπόνηση, γήπεδο για τους αγώνες. Όλα αυτά είναι δυσβάσταχτα έξοδα για τις ομάδες, και δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα της επιβίωσης των ομάδων.
0: Για να τελειώνουμε το κομμάτι του χώρου της Ακαδημίας του ΠΑΟ Δειλινών, θα ήθελα να πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία θα έχω φέτος στην ομάδα ξεκίνησαν από το χώρο αυτόν. Πολλά παιδιά, όταν ανέλαβα εγώ σαν υπεύθυνος της Ακαδημίας, τα βρήκα εκεί, και πιο μικρά σε ηλικία και πιο μικρά σε ηλικία, ξεκίνησαν από εκεί. Επομένως, στο γήπεδο εκεί υπήρχε ένα παρελθόν, ας το πούμε έτσι, με ανθρώπους που δουλεύαν για το χώρο. Ναι. Και για να πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι του δικό σου, το θέμα των αθλητικών χώρων. Επειδή είμαι κάποια χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου του Ηρακλείου.
1: Αρκετά χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή ενεργά γήπεδα στο Ηράκλειο μέσα.
1: Είναι 4-5, πόσα είναι?
0: Ποιο ενεργό γήπεδο? Είναι του ΠΟΑ. Το ΠΟΑ το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τον ΠΟΑ.
1: Για τις ομάδες του ΠΟΑ και τις δεύτερες ομάδες που έχει, Κεραυνό και τα υπόλοιπα. Ναι,
0: του Εργοτέλη, που κι αυτό κάτι παρόμοιο είναι, τη στιγμή που έχει βγάλει κι άλλες ομάδες του Εργοτέλη.
1: Το Σκουρέλο στην Αλικαρνασό είναι.
0: Το Σκουρέλο στην Αλικαρνασό είναι του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα.
1: Είναι αυτά τα 4 γήπεδα, 4-5 γήπεδα ακριβώς.
0: Το γήπεδο της ΑΕΚ Τσαμπάτουκα στον Καρτερό είναι τώρα 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσα χρόνια που είναι.
1: Ανένεργο.
0: Ανένεργο.
1: Το ίδιο.
0: Το παλιό γήπεδο των Ελπίδων εκεί πέρα με το φίλο μου του Γιώργο, που προσπαθεί τόσα χρόνια να βάλει ένα κομμάτι.
1: Είναι το μοναδικό γήπεδο που έμεινε χωρίς πλαστικό συνθετικό τάπητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτά λόγω τόσο του γήπεδου της ΑΕΚ στον Καρτερό, όσο και το γήπεδο των Ελπίδων, αλλά και του ΕΓΟΗ, είναι θέμα καθαρά με το ΤΑΙΠΕΔ, για να ξέρεις, έτσι, αγαπητοί.
0: Το ξέρω, γιατί εντάξει, ζούμε στο Ηράκλειο, ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, τα ξέρουμε.
1: Μεγάλη έλλειψη αθλητικών χώρων στο Ηράκλειο, που δημιουργεί πραγματικά προβλήματα στα σωματεία, τα σωματεία που πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πέρα από την έλλειψη των αγωνιστικών χώρων, βλέπουμε, αγαπητέ Γιάννη, και κάποια budget στο τοπικό ποδόσφαιρο, για να πάμε και εκεί. Και στην Α1 και στην Α2 και στην δεύτερη κατηγορία βλέπαμε κάποια ποσά εξωφρενικά για ένα αστυνομικό ποδόσφαιρο. αρκετές ομάδες έχουν, οι περισσότερες, τι αρκετές, όλες σχεδόν έχουν οικονομικό πρόβλημα, ομάδες που αρνούνται την άνοδο αν και την έχουν κερδίσει. Υπήρχαν 82 σωματεία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και πλέον έχουν, είχαν μένει μέχρι πέρσι 53, φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα έχουμε κι άλλες αποχωρήσεις ή συγχωνεύσεις. Οι παράγοντες κουράστηκαν, εγκατέλειψαν, δεν μπορούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος. Σωματεία όπως, ιστορικά σωματεία όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Εθνικός, ο Ηρακλής Ηρακλείου, ο Εγώη, η Θέλα Χρυσοπηγής, ο Ολυμπιακός Ηρακλείου και πολλά άλλα σωματεία εξαφανίστηκαν. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη πίκρα, η μεγάλη στεναχώρια είναι αυτή.
0: Για το θέμα, να το πάρουμε ένα τα θέματα. Μην ξεχάσαμε στους χώρους αθλητικούς που υπάρχουν αυτές είναι στο Ηράκλειο, υπάρχει και το ιδιωτικό γήπεδο του Λίντο.
1: Και υπάρχει και το γήπεδο στο Γάζι του Αλμυρού. Το ξεχάσαμε.
0: Το Αλμυρού, ναι, τα ξεχάσαμε τα ίδια γήπεδα, να μην είναι αυτό. Από εκεί και μετά, για το θέμα το οικονομικό, ότι γίνονται ανοίγματα πολλά, αυτό κατά την προσωπική μου άποψη είναι θέμα επιλογής των εκάστοτων συμβουλίων και των εκάστοτων προέδρων.
1: Κάποιοι παράγοντες πέρασαν που χάλασαν την πιάτσα, να το πω εγώ έτσι απλά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι άμεροι ευθυνών, Γιάννη, και οι γονείς των ποδοσφαιριστών, γιατί βλέπουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές να φεύγουν από ακαδημίες 16, 17, 18 χρονών και να πηγαίνουν σε ομάδες και να πηγαίνουν ο μπάς και να διαπραγματεύεται ότι για να έρθει ο γιος μου εδώ να παίξει στην δεύτερη κατηγορία παράδειγμα θέλει αυτά τα χρήματα. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά.
0: Γίνεται και αυτό και γίνεται εντάξει, το Ηράκλειο ζούμε. Γίνεται συνήθως, κυρίως γίνεται από ακαδημίες που έχουν κάποια παιδιά μέχρι κάποια ηλικία.
1: Μετά από, δεν έχουν μεγάλη ομάδα, πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, πρέπει να φύγουν τα παιδιά. Και ο καθένας γονέας σου λέει, έχω δώσει μέχρι τώρα για το παιδί μου, έχω δώσει κάποια χρήματα. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι δίνουν χρήματα.
1: Άφησε, αγαπητέ μπαμπά, το παιδί να αγαπήσει και να απολαύσει αυτό που κάνει και παραμέρισε τα χρήματα τα 2 και τα 3 χιλιάρικα, έτσι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ο αθλητισμός είναι για να ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα.
1: Αγάπη και ευχαρίστηση πάνω απ' όλα. Και αν προκύψει και αν είναι κάποιο από αυτά τα παιδιά ταλέντο και μπορεί να προχωρήσει, τότε ας προχωρήσει και ας βγάλει χρήματα. Αλλά όσο διάστημα ασχολείται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μην το ποτίζεις το παιδί να μπει να σκέφτεται επαγγελματικά από τα 16-17 του χρόνια.
0: Όλα τα παιδιά και είναι εξάρτηση, αυτό είναι αποτέλεσμα από τους γονείς, πώς το βλέπω εγώ, να σου πω ένα παράδειγμα. Εργάζομαι στα... το εργάζομαι δεν μ' αρέσει, ασχολούμαι με τα παιδιά, με τις ακαδημίες και όλα αυτά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πολλοί από τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στην εκάστοτε όποια ακαδημία, νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με το Μέση, έχουν να κάνουν με το Ρονάλντο, έχουν να κάνουν με το ξέρω εγώ.
1: Και δίνουν και οδηγίες εν ώρα αγώνα στα παιδιά. Καταργούν τους προπονητές που πλέον οι προπονητές είναι, δεν είναι οι παλιοί εμπειρικοί προπονητές. Το αντικείμενο το έχουν σπουδάσει, το έχουν δώσει, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό. Ο πατέρας λοιπόν δεν, πρέπει να βγει εκτός γηπέδου όταν αγωνίζεται το παιδί. Αυτό είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Ναι, μα έτσι είναι. Αυτό που λέω Γιώργο εγώ στα παιδιά, ξέρεις τι είναι. Τους λέω, μέχρι και την τελευταία μέρα που θα παίξετε ποδόσφαιρο, καταρχήν τους λέω βάλτε πρώτα τα γράμματα. Ποδόσφαιρο μπορείτε να παίξετε μέχρι τα 40 σας, μπορείτε να παίξετε και παραπάνω, μπορείτε εκεί. Αφιερώστε κάποιες ώρες για τα
1: μαθήματα. Για τη μόρφωσή σας, για αποκατάσταση.
0: Και από εκεί και μετά, μη σταματήσετε μέχρι και την τελευταία μέρα να κάνετε την προπόνηση, να ασχολείστε με αυτό. Αυτή τη στιγμή ο κορυφός ποδοσφαιριστής στον πλανήτη πάνω είναι ο Μέση. Ο Μέση δεν κάνει προπόνηση.
1: Βεβαίως.
0: Κάνει προπόνηση. Γιατί υπομονώ κάνει προπονήσεις.
1: Έχει κάνει μια αμύθιτη περιουσία παρόλα αυτά για να. Επειδή σέβεται τον εαυτό του. Γιατί αν δεν κάνει προπόνηση, δεν θα. Είναι αυτός που θέλει πάνω απ' όλα ο ίδιος να είναι. Λοιπόν, Γιάννη, αγαπητέ κουτς, ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε το σήμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Λοιπόν, δεν καθυστερήσαμε πολύ, έτσι ήταν το σήμα της εκπομπής μας. Λοιπόν, συνέχισε από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι, για το κομμάτι της
1: των γονέων
0: και όλο αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι δεν μπορούμε όλοι, δεν μπορείτε όλοι να φτάσετε σε ένα μεγάλο επίπεδο. Σε μεγάλο επίπεδο θα φτάσουν αυτοί που προσπαθούν, αυτοί που έχουν το ταλέντο, αυτοί που εκμεταλλεύονται το ταλέντο τους.
1: Συνδυασμός πολλών καταστάσεων είναι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη απάνω υπάρχουν, δεν ξέρω ένα νούμερο θα πω, μπορεί και να κάνω λάθος, γύρω στα 10.000-15.000 παιδιά που ασχολούνται.
1: Υπάρχουν ταλέντα από αυτά τα 15.000-17.000 παιδιά από τις ακαδημίες. Υπάρχουν ταλέντα, coach.
0: Ταλέντα υπάρχουν. Δεν ξέρω όμως γιατί χάνονται.
1: Εδώ είναι η εξέλιξη, δεν είναι ανάλογη και αυτό είναι που το θέτω σε κάθε καλεσμένο που έχω στην εκπομπή αυτό το ερώτημα. Ενώ μέχρι τις ηλικίες 14, 15, 16, 17 βλέπουμε παιδιά που δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το άλμα παραπάνω, στη συνέχεια εξαφανίζονται σαν κομίτες.
0: Ναι, πολλά μπορεί να γίνουν, πολλά μπορεί να φταίνε για να γίνει κάτω ένας μικρός τραυματισμός που να μην τον προσέξεις. Το ταλέντο υπάρχει, αλλά δεν σε βοηθάει το σώμα σου. Από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται στο Ιγκρίτη απάνω με τα αυτά, στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι τα ταλέντα που έχουν προωθηθεί, που έχουν παίξει, που έχουν φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο. Δηλαδή υπήρχε ο Κουλιεράκης, παραδείγματος χάρη από τα Χανιά, υπήρχε ο Τζολάκης, από εδώ από το Ηράκλειο, ο Μπουχαλάκης.
1: Έπαιξαν μπάλα.
0: Ακριβώς,
1: έπαιξαν ποδόσφαιρο τα παιδιά αυτά. Εγώ, μια που φτάσαμε τη συζήτηση στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω, παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη γνώμη σου και ύπαρξη πλέον των γραφείων μάνατζερ, και αν ο μπαμπάς πρέπει να πληρώσει στο μάνατζερ κάποια χρήματα για να προωθήσει το παιδί, γιατί πολλά ακούγονται, όλα αυτά βέβαια δεν μπορώ να τα πω ότι ισχύουν, αλλά μιλάω για αυτά που ακούγονται, έτσι, ότι αν ένας γονέας έχει το παιδί του να παίξει μπάλα, πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό σε γραφείο μάνατζερ.
0: Ναι, Γιώργο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπου και όπως υπάρχει στα παιδιά, υπάρχει και στους ποδοσφαιριστές σε πιο μεγάλη ηλικία, σε λίγο θα φτάσει και στους προπονητές έτσι. Δηλαδή ένας προπονητής αν δεν έχει μάνατζερ δεν θα μπορεί να δουλέψει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά χάθηκε η μαγεία αυτό που ξέραμε εμείς, η γενιά η δικιά μας, έτσι. Αυτό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, η μαγεία αυτή πλέον δεν υπάρχει. Και ενώ τα παιδιά έχουν όλες τις προϋποθέσεις, τις υποδομές, δεν βλέπουμε να βγαίνουν αυτοί οι παίχτες φαντεζοί που έβγαιναν τότε επί εποχής δικιάς μας, της Αλάνας, να το πω έτσι, Γιάννη.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν οι χώροι. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν τα γήπεδα. Υπάρχουν οι χώροι. Δηλαδή, τότε ξέρω...
1: Ο ποδοσφαιριστής μπαίνει σε καλούπια πλέον. Δεν έχει αυτή την ελευθερία να αυτοσχεδιάσει, να βγάλει όλη αυτή την ποδοσφαιρική μαγεία, την τρέλα την ποδοσφαιρική. Πλέον γίνονται όλα με καλούπια, θεωρώ, στις ακαδημίες. Ότι ένας ποδοσφαιριστής παίζει με καλούπι, με σύστημα. Δεν έχει την ελευθερία κινήσεων που είχε η γενιά η δικιά μας. Έπαιρνες την μπάλα και έκανες την τρέλα σου, την τρίπλα σου, περνούσες 5, 6, 7 αντιπάλους. Τώρα πολύ δύσκολο θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει ένας ποδοσφαιριστής αυτό.
0: Ναι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που τους το απαγορεύουμε και εμείς οι προπονητές.
1: Αυτό ακριβώς ανέφερα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να δεις ένα παιδί που θα σου κάνει, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μπορείς να σταματήσεις αυτή τη στιγμή τον Κωνσταντέλια να μην κάνει ατομικές προσπαθείς.
1: Εντάξει, είναι, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα σπάνιο ταλέντο.
0: Ναι, μπορείς να το επιβάλλεις αυτού να κάνει. Κι όμως, αυτό πιστεύω, επειδή έτυχε πριν 2-3 χρόνια και είχαμε ανέβει σε ένα τουρνουά στο Βόλο και πήγαμε στην Αγία Παρασκευή, που ήταν η ομάδα που είχε ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας. Σε συζητήσεις που κάναμε έτσι με συναδέλφους προπονητές εκεί πέρα, είναι ότι το παιδί αυτό ήρθε, δεν μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα καλούπι και αποφασίσαμε να το αφήσουμε να κάνει.
1: Εντάξει, είναι εγκληματικό ένα τέτοιο ταλέντο να του στερείς αυτό που μπορεί να δώσει το θέαμα. Εντάξει, γιατί αυτό έχει λείψει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, είπαμε Μέση και λίγοι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά όσον αφορά εδώ τα δικά μας στην Ελλάδα, όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο που μπορεί να προσφέρει αυτή τη μαγεία που μας έλειψε, δεν υπάρχει πλέον. Δεν είναι μόνο το goal, δεν είναι το passing game, δεν είναι μόνο αυτό το ποδόσφαιρο, αγαπητέ Γιάννη.
0: Όχι, είναι και η ατομική προσπάθεια.
1: Είναι το θέαμα που θα ξεσηκώσει την κερκίδα. Αυτή η τρίπλα, η κλειστή τρίπλα, το να περάσει ένας ποδοσφαιριστής δύο και τρεις αμυντικούς, αυτά δεν τα βλέπουμε, πολύ σπάνια τα βλέπουμε πλέον, έτσι.
0: Εμείς στην εποχή μας που ξεκινούσαμε και ήμασταν σε μια μικρή ηλικία, είχαμε παίχτες τέτοιους. Είχαμε παίχτες και σαν συμπαίχτες, εγώ προσωπικά, και σαν συμπαίχτες είχα τέτοιους, και σαν αντιπάλους είχα αντιμετωπίσει τέτοιους. Τώρα πλέον, και να βρεθεί κάποιο παιδί, δεν θα το αφήσουμε.
1: Ναι,
0: θα το βάλουμε στο καλό, θα το βάλουμε στο, να παίξει στο σύστημα. Το σύστημα. Πάμε να παίξουμε το σύστημα αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι η δολοφονία της μαγείας του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων.
0: Μα όταν κοιτάς, Γιώργο, για να τελειώσω το κομμάτι αυτό, όταν έχουμε είμαστε προπονητές και κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Πάμε σε να παίξουμε στις ακαδημίες και κοιτάμε αποτέλεσμα. Ένα πολύ σωστό προγραμματισμό που είχε κάνει η ΕΠΣ Ηρακλείου όσον αφορά τα παιδικά πρωταθλήματα είναι ότι διοργανώνουμε παιδικό πρωτάθλημα και δεν έχουμε βαθμολογία.
1: Με μετράς ούτε σκόρ ούτε σωστά,
0: ναι.
1: Ούτε σκόρ ούτε βαθμολογία.
0: Δεν υπάρχει βαθμολογία. Τίποτα. Μπείτε μέσα, παίξτε, απολαύστε το και δεν έχει βαθμολογία. Όταν όμως έρχεται το παιδί μετά και σου λέει, κύριε, τι θέση πήραμε.
1: Ναι, έχει μπει από μικρό το παιδί, έχει ποτιστεί με τον πρωταθλητισμό αυτό.
0: Μετάλλιο λέει θα πάρουμε εμείς, κύπελο θα πάρουμε εμείς.
1: Πρωταθλητισμός είναι αυτό, έτσι, ναι.
0: Του λέω, ό,τι θα πάρουμε εμείς θα πάρει και η άλλη.
1: Το μεγάλο κέρδος, όταν μπορέσει το νέο παιδί να καταλάβει ότι το μεγάλο κέρδος είναι η συμμετοχή του και ο αγώνας που δίνει, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, έτσι. Όχι τα μετάλλια.
0: Ποιος θα του το δώσει όμως αυτό?
1: Είτε ο προπονητής του, είτε ο
0: πατέρας
1: του.
0: Ο γονέας.
1: Ακριβώς. Για να το ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, ξεκινάτε προετοιμασία 28 του μηνά.
0: 24 του μήνα ξεκινάμε.
1: 24.
0: Ήταν 24 ή 28, αλλά θα ξεκινήσουμε 24. Θα γίνει μια συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών στις 22
1: στις εγκαταστάσεις εκεί στα Δίληνα.
0: Στις εγκαταστάσεις του γηπεδάκι, ναι, θα τους δοθεί ο αθλητικός εξοπλισμός, τα ρούχα των προπονήσεων.
1: Ναι.
0: Οι προπονήσεις και οι αγώνες θα γίνονται στο γήπεδο της περιφέρειας και κάποιες προπονήσεις θα γίνονται και στο γηπεδάκι κάτω στα Δίληνα.
1: Το γήπεδο της περιφέρειας, παρεπιπτόντως να σου πω ότι έχει προγραμματιστεί από την περιφέρεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωροτάπητα, γιατί πλέον δεν είναι αγωνιστικός χώρος αυτό στο γήπεδο της περιφέρειας του Πανεπιστημίου.
0: Φιλοξενεί τόσες ομάδες πάλι και στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Η έλλειψη αγωνιστικών χώρων στο Ηράκλειο που αναγκαστικά επιβαρύνουν τα 4-5 γήπεδα που υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Χάρηκα που σε άκουσα και τα είπαμε και ραδιοφωνικά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Γυρίσαμε αρκετά χρόνια πίσω από τότε, από τον αγαπημένο και σε σένα και σε μένα Εθνικό Ηρακλείου, που δυστυχώς πλέον δεν υφίσταται.
0: Να σου βγάλω μια είδηση εδώ.
1: Αν είναι ευχάριστη, θα χαρώ πολύ.
0: Γίνονται κάποιες προσπάθειες από άτομα, από εμένα και από κάποια άτομα παλιά του Εθνικού,
1: να υπολογίζεται και στη δικιά μου συμμετοχή.
0: Και βέβαια να ξαναφτιάξουμε την ομάδα, έστω να ακούγεται,
1: έστω να υπάρχουν κάποιες ακαδημίες, έστω κάποιες ακαδημίες. Αυτό.
0: Τις προάλλες περνούσα από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,
1: εκεί που πραγματικά θυμόμαστε, έχουμε αναμνήσεις πολλές,
0: και είδα την πόρτα ανοιχτή και ταράχτηκα. Την πόρτα των αποδητηρίων την είδα ανοιχτή και ταράχτηκα. Πήγα. Σταμάτησα και πήγα και κατέβηκα να πω τι γίνεται. Μπήκα μέσα στο
1: πλαίσιο. Ήταν κανένα ζερβός εκεί, όχι?
0: Όχι. Κάποιο. Ανοιχτή ήταν η πόρτα, δεν ξέρω. Μπορεί να το χρησιμοποιούν για κάποιους άλλους λόγους.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά είδα μέσα το υλικό.
1: Το υλικό, αν υπάρχει επανεκκίνηση, να με υπολογίζεις, έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Έχεις δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να ξεκινήσεις χτίσιμο ομάδος από το μηδέν. Αλλά επειδή ξέρω ότι και αγαπάς, αυτό που θα ξεκινήσεις να κάνεις και έχεις τις ικανότητες, τις δυνατότητες να το κάνεις σωστά, θεωρώ ότι τα διληνά, ο ΠΑΟ διληνών μετά από λίγα χρόνια θα αρχίσουν πάλι να απασχολούν με θετικό, εννοείται, τρόπο το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο.
0: Σωστά, και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή ποδοσφαιρική σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, διοικήσεις, τα πάντα. Εδώ θα είμαστε όλο το χειμώνα, τη νέα αγωνιστική σεζόν, θα συζητάμε πάλι μέσα από τις εκπομπές του Ιδρώγιους. Να σε ευχαριστήσω πολύ και πάλι, καλό βράδυ. Και δύναμη και υπομονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Toby in the mix.

Λοιπόν, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο νέος προπονητής του ΠΑΟ Δειλινών, ο Γιάννης Ολούσκας, ο οποίος θα επανεκκινήσει, θα προσπαθήσει να επανεκκινήσει την ομάδα των Δειλινών από την δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με υπόλοιπα θέματα. Πάμε καταρχήν στον Όφη να δούμε τι υπάρχει με τα μεταγραφικά. Τελευταίες πληροφορίες φέρνουν τον Ιταλό Ντίκμαν, ποδοσφαιριστή, τον 29χρονο μπακ της Ιταλικής Μπάρι, να έρχεται αύριο στο Ηράκλειο για να υπογράψει με την ομάδα του Όφη. Υπάρχει προφορική συμφωνία με την Ιταλική ομάδα, την Μπάρι. Όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, να σας πω ότι ξεπέρασαν τις 7.000 τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ομάδα του Όφη. Τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, Όφη που θα βρει στα play-off του Europa League για είσοδο στην League Phase το νικητή από το ζευγάρι ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Maccabi Tel Aviv. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε πριν από δύο μέρες, η ομάδα από την Βουλγαρία, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πήρε σημαντικό προβάδισμα, κέρδισε εκτός έδρας την Maccabi με 3-0 και πλέον κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα είναι ο αντίπαλος του Όφη για τα παιχνίδια play-off για είσοδο στην link phase του Europa League.

Μένουμε στον Όφη βεβαίως, ο οποίος κινείται σε ρυθμούς Super Cup. Από την ερχόμενη Τρίτη το Παγκρίτιο Στάδιο θα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την σέντρα του αγώνα που είναι την Τετάρτη 12 του μήνα. Την Τρίτη λοιπόν στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να γίνει η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, του Όφη και της ΑΕΚ, του Χρήστου Κόντι και του Μάρκο Νίκολιτς, με φώτο βεβαίως στο τρόπαιο του τελικού. Οι δύο προπονητές θα αναλύσουν τα πλάνα τους για τον αγώνα, ενώ το παρόν θα δώσει και ένας ποδοσφαιριστής από κάθε ομάδα. Εξαντλούνται τα εισιτήρια για το Super Cup. Καπνός στην κυριολεξία γίνονται τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου. Οι δύο ομάδες που πήραν περίπου από 8.200 εισιτήρια, και η ΑΕΚ και η ΟΦΗ έχουν διαθέσει περισσότερα από 7.000 εισιτήρια. Γύρω στις 15.000 έχουν διαθέσει και οι δύο ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι από τα 20.700 εισιτήρια που έχουν εκδοθεί απομένουν συνολικά γύρω στα 5.000 εισιτήρια μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη για το μεγάλο τελικό. Τώρα όσον αφορά τον Όφη, επέστρεψε βεβαίως από την Ολλανδία, από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και πλέον η περίοδος προετοιμασίας μπαίνει στην άκρη για τον Όφη, καθώς όπως είπα και νωρίτερα μπροστά του βρίσκεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου, και μάλιστα ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο, το Super Cup. Το Super Cup λοιπόν απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο αποτελεί σίγουρα από μόνο του ένα ισχυρό κίνητρο για την ομάδα του Όφη και για την ΑΕΚ βέβαια, που καλείται Όφη από πολύ νωρίς να παρουσιαστεί έτοιμος σε μια αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι τελικό. Από χθες η ομάδα επέστρεψε στο Βαρδινό Γιάννη Αθλητικό Κέντρο, έκανε την πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Βέβαια στο φιλάθλο κόσμο του Όφη θα πρέπει να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Η περσινή εμπειρία που υπήρξε πάλι το Super Cup με απέναντι τον Ολυμπιακό που δεν είχε ευτυχή κατάληξη, τώρα ο κόσμος περιμένει πώς και πώς μια επιτυχία σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Super Cup. Για να φτάσει όμως ο Όφη εκεί που θέλει και να μπορεί να διεκδικήσει από την ΑΕΚ το Super Cup, αλήθεια είναι ότι πρέπει να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έδειξε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στα φιλικά που έδωσε στην Ολλανδία. Εμφανίστηκαν αγωνιστικά ζητήματα, ήταν αρκετά, αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα των αγώνων, και η ομάδα έδειξε ότι χρειάζεται βελτίωση και μάλιστα άμεσα αν θέλει να έχει πιθανότητες να διεκδικήσει τον τίτλο το Super Cup. Απέναντι πάντως στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα. Ο Χρήστος ο Κόντης και οι παίχτες πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Όφη, να πάμε να δούμε και νέα από τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και σήμερα Σάββατο έχουμε τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 4 σημαντικά φιλικά παιχνίδια υπάρχουν σήμερα, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα τα πρώτα φιλικά παιχνίδια αυτή την καλοκαιρινή περίοδο. Φιλικά παιχνίδια λοιπόν αυτή την ώρα σε εξέλιξη: Ατσαλένιο ΠΟΑ ΠΑΟΚ Κουρσόνα. Ο ΠΟΑ που έκανε το τελευταίο διάστημα τις προηγούμενες ημέρες 3 μεταγραφές, ενίσχυση μεταγραφική από Ιταλία, με Ζανόμπι, με Γκαρτσιούλο και με Βάιρο, 3 Ιταλοί ποδοσφαιριστές, είναι τα 3 τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα για τον ΠΟΑ, που αυτή την ώρα δίνει το πρώτο φιλικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Αυτή την ώρα επίσης το Γάζιο Αλμυρός παίζει φιλικό παιχνίδι με την Νεάπολη. Στις Αρχάνες ο Γιούχτας υποδέχεται την K17 του Όφη, ενώ και στις εγκαταστάσεις στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο έχουμε αυτή την ώρα παιχνίδι ανάμεσα στην K19 του Όφη και την ομάδα της Χερσόνησου.

Ξεκίνησα λοιπόν οι ομάδες του Ηρακλείου και όχι μόνο, που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην νέα τρίτη εθνική κατηγορία, να δίνουν τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Να θυμίσω ότι η τρίτη εθνική κατηγορία, ο Κρητικός Όμιλος θα κάνει πρεμιέρα 26 Σεπτεμβρίου, με αρκετά σημαντικά παιχνίδια στην πρεμιέρα. Το ντέρμπι του Ηρακλείου, ΠΟΑ Εργοτέλης, Χερσόνησος Χανιά, Γιούχτας Ρεθμιακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Τιμπάκη, Επισκοπή Νεάπολη και Πλατανιάς Πανακροτηριακός είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής 26 Σεπτεμβρίου για τον Όμιλο Κρήτης. Νωρίτερα βεβαίως έχουμε παιχνίδια για το κύπελο Εραστεχνών, πρώτη φάση. Τα παιχνίδια του κυπέλου Εραστεχνών θα γίνουν 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Να θυμηθούμε τα ζευγάρια, και εδώ έχουμε μεγάλο ντέρμπι: Εργοτέλης Χανιά, ΑΟΑΝ ΠΟΑ, Ρεθμιακός Γιούχτας, Τιμπάκη Βραχάση, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός. Χωρίς αγώνα στην δεύτερη φάση του κυπέλου Εραστεχνών θα περάσει η ομάδα της Νεάπολης.

Να θυμίσω για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ότι μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε είχαμε αγώνες των ελληνικών ομάδων για προκριματικά, για Champions League, Europa League και Conference League. Για το Champions League προκριματικά ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Φάλιρο, στο Γεωργίου Καρεσκάκης. Αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγεν. Το παιχνίδι ρεβάνς είναι προγραμματισμένο να γίνει την ερχόμενη Τρίτη στις 11 του μήνα στην Ολλανδία. Για το Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε μέσα στην Τούμπα από την Anderlecht 0-1. Η ρεβάνς είναι την ερχόμενη Πέμπτη στην έδρα της Anderlecht στο Βέλγιο. Ενώ για το Conference League ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία 1-1. Η ρεβάνς για τον Παναθηναϊκό είναι την ερχόμενη Πέμπτη 13 Αυγούστου στην έδρα της Βουλγαρικής ομάδας.

Ολοκληρώθηκε η ημερομηνία συμμετοχής των ομάδων στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ Α1 και Α2. Η προθεσμία για την συμμετοχή των ομάδων στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ λήγει 21 Αυγούστου. Περισσότερα πάντως για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ και τα όποια προβλήματα υπάρχουν για τον καταρτισμό της Α1 και της Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ θα έχουμε το χρόνο, αρκετό χρόνο, να τα δούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 8. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για μια ακόμα φορά που είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μας και μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυκονοθεραπείας. Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Ότο Ντάσκ Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα πραγματικά και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας, όλα αυτά θα τα βρείτε στον Πέτρο Λενακάκη, από σιδηρικά εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα παπαγάλους, όλες οι επώνυμες εταιρείες στον Πέτρο Λενακάκη, Λεωφόρο Κνωσού 93, και βέβαια το συσκευή.gr για σας που ψάχνετε τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να αγοράσετε ηλεκτρική, μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι όμως σε αρίστη κατάσταση. Στο συσκευή.gr θα βρεις τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Έχεις δεύτερη επιλογή να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41 και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις.

Στο σημείο αυτό, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι στην αυριανή μας εκπομπή, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, καλεσμένος μας για αύριο θα είναι ο προπονητής της ομάδας του Γιούχτα, ο προπονητής της ομάδας από τις Αρχάνες, ο Ανέστης Αναστασιάδης. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στον Υδρόγειο 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο βράδυ Σαββάτου, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

σαν μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω που με θέλει διαρκώς να κοιμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

0: να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
1: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
2: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-282450.
2: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
1: Γρήγορα,
2: εύκολα,
1: ανθρώπινα.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super Mix by DJ Producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμανούγλου.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, Summer Edition, special εκπομπή για έναν ολόκληρο μήνα, όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας, καθημερινά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό που γιορτάζει σήμερα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM Summer Edition, και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα που θα μείνει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, αλλά και τις δικές σας επιλογές.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.